0: ξέρει τι συμφέρει, φίλη φουλακή! Άτι με δεκάρι φούτι, ε!
1: Éphémère 89.1 électre.